Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

στον Κλικ 93. Είναι 5:30.

0: στον Κλικ 93. Είναι 6.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 6:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 7.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Λίκε Θεέ.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 8. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242042096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
3: Ξηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: Look

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Τι με κοιτάς καλέ?
2: Πρόσεξε τι θα πεις.
1: Τίποτα, μια χαρά.
2: Έτσι.
1: Γεια σας παιδιά, δύο στην τιμή του ενός. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας και σήμερα.
2: Καλώς ερχόντων των πραγμάτων.
1: Η παραγωγή της εκπομπής πάντα στον κύριο Κώστα Γεωργακόπουλο.
2: Και το κορίτσι μας, ναι, μαζί, Βασιλεία, ναι, Πέτρου.
1: Αλίμονο λοιπόν. Πάμε.
2: Πάμε.

0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις, ναι, από κάποια μικρά πράγματα, ρε φίλε, mm, πώς μπορεί να βγάλει κανείς συμπέρασμα, και αυτό είναι αλήθεια δηλαδή.
1: Αυτό το υποστηρίζω και εγώ πολύ.
0: Όταν πηγαίνεις, λέει, ας πούμε, να κάνεις μια audition για να σε προσλάβουν κάπου.
1: Ένα interview.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ναι.
0: Interview, συγγνώμη. Ναι, ναι, audition είναι για τα καλλιτεχνικά.
1: Γι' okay, αυτό το είπες.
0: Ναι. Λοιπόν. Θα πεις τα τυπικά σου προσόντα, θα πεις τέλος πάντων την προϋπηρεσία σου, θα πεις, ξέρω εγώ, ότι ξέρεις το να ξέρεις τ' άλλο, έχεις κάποια συστατική επιστολή.
1: Πιθανότατα.
0: Νομίζεις ότι όλα αυτά για κάποιον ο οποίος έχει πολύ δίκιο, ναι, σε πληροφορώ, είναι τα κριτήρια για να σε προσλάβουν, ε?
1: Όχι.
0: Γιατί δεν δείχνεις, λέει, το χαρακτήρα σου.
1: Α.
0: Και ο χαρακτήρας, ναι, είναι επίσης μία παράμετρος πολύ δυνατή για να μπορέσεις να μπεις σε μία εταιρεία.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Έτσι.

0: Η δεύτερη περίπτωση είναι να το πάρει να και το να μαζέψει. Το πάει στην κουζίνα.
1: Σωστό.
0: Η τρίτη περίπτωση είναι, αυτό βέβαια είναι τραβημένο,
1: ναι,
0: ακόμα και να το πλύνει ρε παιδί μου.
1: Σωστό.
0: Τι δείχνει η πρώτη περίπτωση?
1: Τι δείχνει?
0: Αδιαφορία.
1: Σωστό.
0: Το δεύτερο σου λέει εντάξει, okay, σκέφτεται και τους άλλους,
1: ναι.
0: Και το τρίτο είναι πολύ εντάξει το παλικάρι.
1: Ναι, γιατί δεν του φαίνεται και περίεργο να πλύνει ένα φιτζάνι.
0: Έτσι,
1: το παιδί μου, άνθρωπος.
0: Εντάξει. Λοιπόν, η αδιαφορία λέει μπορεί να εκλειφθεί ως έλλειψη ενδιαφέροντος ή ενσυναίσθησης.
1: Σωστό.
0: Πράγματα τα οποία για μια επιχείρηση, κατά τον κύριο,
1: ναι,
0: εγώ συμφωνώ μαζί
1: και
0: του.
1: Και εγώ πολύ.
0: Έτσι. Είναι πολύ σημαντικά.
1: Ειδικά όταν υπάρχει ομάδα, για φαντάσου. Και τα σκουπίδια, μπράβο, πρέπει να τα,
0: λοιπόν,
1: πετάς.
0: Ναι, ακριβώς. Και τους καφέδες που πίνετε εδώ.
1: Βέβαια.
0: Μην τους αφήνετε πάνω στο τραπέζι.
1: Γιατί, Ηλία, τους αφήνουμε.
0: Γιατί δεν δείχνει, ρε παιδί μου, ενσυναίσθηση αυτό το πράγμα.
1: Δεν προλαβαίνουμε, Ηλία. Είσαι από πίσω και τα μαζεύεις. Αυτό έχω να σου πω εγώ.
0: Εγώ προσλαμβάνομαι, έτσι.
1: Εσύ προσλαμβάνεσαι.
0: Εντάξει, παιδιά, ευχαριστώ πολύ. They say the holy water's watered down. And this town's lost.

0: Μετά μου λες εσύ του Έλληνος ο τράχυλος ζυγών δεν υπομένει. Μαρτί
1: έτσι μας,
0: μας
1: λέγανε στην ιστορία.
0: Και βέβαια εμείς το μεταφέρουμε τώρα ζυγός κατά κάποιες έτσι παλιές ρίσεις.
1: Πώς, σύζυγος λέει λέγεται η λέξη.
0: Λοιπόν είναι και ο γάμος. Και μην μου πείτε ότι του Έλληνος ο λαιμός δεν υποφέρει των ζυγών του γάμου. Και μάλιστα μετά τα 50.
1: Απαπα!
0: Αμέ!
1: Εδώ μετά τα 50 δεν υποφέρεις.
0: Το λέει η καρδούλα μας. Λοιπόν, στην Ελλάδα, σύμφωνα με στατιστική της Ελστάτ του 2023, τώρα βγαίνουν τα αποτελέσματα, έγιναν 40.351 γάμοι και 15.069 σύμφωνα συμβίωσης.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Γύρω δηλαδή στις 65-66.000. Στον πίνακα κατανομής ηλικίας κατά τον πρώτο γάμο, οι άνω των 50 είναι περίπου 1.500 άνδρες και γυναίκες.
1: Α, παπά.
0: Και αυτός ο αριθμός λέει αφορά αποκλειστικά πρώτους γάμους. Αν βάλεις και τους,
1: και τους δεύτερους
0: και τους τρίτους μετά τα 50,
1: μην το συζητάς. Λοιπόν, οριάζουν οι γάμοι.
0: Ο πραγματικός όγκος των γάμων 50 πλάς είναι αισθητά μεγαλύτερος και αγγίζει το 5%, παρακαλώ πάρα πολύ. Αμέ. Οι πίνακες αυτοί της Ελστάτ για τη δεκαετία του 90 δείχνουν και το χαμηλότερο τότε μέσο όρο ηλικίας πρώτου γάμου. Τότε ήταν στα 24-29.
1: Παντρευόντουσαν γάμοι άνθρωποι το 90-24-29.
0: Ναι, είχε συντριπτική πλειοψηφία και τεκμηριώνουν ότι οι γάμοι με νεόνυφους άνω των 50 πλέον περιορίζονταν σε ποσοστό σαφώς κάτω του 1%. Τώρα έχουν φτάσει στο 5.
1: Έχουν πενταπλασιαστεί οι γάμοι. 50.
0: Τι νόμισες αγάπη μου, αυτά να τα ακούτε εσείς που έτσι μπαίνετε στο σπίτι, κοιτάτε το ράφι και λέτε πού να αράξω
1: έτσι.
0: Τώρα
1: δεν ξέραμε, δεν ρωτάγαμε.
0: Έτσι.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

0: στον Κλικ 93. Είναι 8.30. Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ, 38% φθηνότερα, 5,19. Σπανάκι, 28% φθηνότερα, 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo, 21% φθηνότερα, 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση! Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: σακόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβάρη.

0: να μιλήσουμε για το χωρικό μας.
1: Εύα, για όνομα του Θεού.
0: Το έχει η οικογένεια, το έχει το χουί. Έτσι. Γιατί το λέω αυτό?
1: Για γιατί την Kim.
0: Όπως μου λες εδώ, ναι, η Kim λες.
1: Μετά την Kim Kardashian, για την Chloe θα πω.
0: Ναι, η Kim είχε, το έχουμε πει αυτό.
1: Το έχουμε πει,
0: το έχουμε ξεχάσει.
1: Είχε πει στο People,
0: έτσι, ότι παιδιά είναι ψέματα όλα αυτά, το είχαμε πει αυτό. Κατακεραυνώνει την NASA που λέει ψέματα στον κόσμο, δεν έχει πατήσει ποτέ Αμερικανός
1: ναι, ναι,
0: στο φεγγάρι. Δεν ξέρω αυτή τον εαυτό του αν το θεωρεί Αμερικανό.
1: Πάντως τσίπησε η NASA τότε και της είχε απαντήσει τη Kim.
0: Ναι, αν θες να σε πάμε και μια βόλτα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Για να δεις τα πράγματα από κοντά και να ξεχάσουμε να σε πάρουμε πίσω.
1: Μπράβο. Ήρθε λοιπόν και η ψηλή, λίγο ταυραντωμένη αδελφή Chloe,
0: ναι,
1: και είπε: δεν είναι μόνο εκείνη που το πιστεύει, και εγώ το πιστεύω.
0: Έλα.
1: Αλήθεια.
0: Έλα, ρε.
1: Ναι, και δεν το είπε τύπου μεταξύ μας, το είμαι στο People, το περιοδικό, το διάβασε πολλοί κόσμος. Ότι δεν πιστεύει στην προσελήνωση. Άκου τώρα. Νιώθω άσχημα, λέει, γιατί έχω πει πολλά στην Kim γι' αυτό και μάλλον την έβαλα σε προβλήματα. Α, ότι εκείνη το είχε πει πρώτη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πιστεύω ότι συνέβη και θα πεθάνω με αυτή την άποψη. Δεν θέλει να αλλάξει και γνώμη.
0: Ότι δεν έχει πάει η American Master.
1: Έτσι. Καλά θα κάνει η NASA να μην απαντήσει.
0: Μέχρι στιγμής δεν έχει απαντήσει,
1: έτσι,
0: από ό,τι βλέπω,
1: έτσι,
0: εδώ.
1: Έτσι. Άλλωστε.
0: Gemini λέει, δεν λέγεται το πρόγραμμα το καινούριο.
1: Gemini το AI.
0: Που,
1: ναι,
0: που λέει δίδυμα.
1: Δίδυμα.
0: Να τις πάνε και τις δύο επάνω.
1: Και να τις αφήσουν, παρακαλούμε.
0: Παρακαλώ.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ και παρέα μας όπως πάντα αυτή την ώρα έρχεται το καλό μας το κορίτσι, όπως λέει και η Άννα Κουβαρά, η Βασιλεία Πέτρου. Γεια σου!
2: Γεια σας!
1: Για πες!
2: Λοιπόν, η αλλεπού στην πόλη είναι η νέα πραγματικότητα που όλο και περισσότεροι τη βλέπουμε με τα μάτια μας στη γειτονιά που ζούμε. Τόσο η άνοιμα και η δράση για την άγρια ζωή, όσο και άλλες οργανώσεις, ενημερώνουν συνεχώς με άρθρα, παρεμβάσεις και βίντεο για το πώς πρέπει να φερόμαστε σε αυτά τα ζώα. Έχει σημασία να καταλάβουμε πως δεν είναι κατοικίδια και όσο φιλικά και να είναι προς εμάς, σε καμία περίπτωση δεν προορίζονται για ζώα που θα ζουν μέσα στο διαμέρισμα ή την αυλή. Το γεγονός ότι είναι μικρόσωμες, άκακες και συνήθως κρύβονται όταν αντιλαμβάνονται ανθρώπινη παρουσία, μας κάνει να τις βλέπουμε πολύ φιλικά. Αυτό φυσικά είναι καλό και θεμητό, αρκεί να έχει κάποια όρια. Ναι, μεν δεν πρέπει να φοβόμαστε όταν τις βλέπουμε και σε καμία περίπτωση να μην ενθαρρύνουμε οποιαδήποτε κίνηση εκφοβισμού τους, όμως από την άλλη θα πρέπει να γνωρίζουμε τα εξής. Δεν πρέπει να τις πλησιάζουμε ή να τις κυνηγάμε. Ενημερώνουμε τις οργανώσεις για τα άγρια ζώα, όπως η άνοιμα, μόνο σε περιπτώσεις που η αλλεπού κινδυνεύει ή είναι τραυματισμένη. Δεν πρέπει να τις ταΐζουμε, ακόμη και αν ψάξουμε στο διαδίκτυο και δούμε ότι αυτό που τις δίνουμε επιτρέπεται να το φάει. Και όπως είπε ο κύριος Θανάσης Πέτσης, βιολόγος και ερευνητής στην ιστοσελίδα του καταφύγιο της Πάρνηθας, υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους πρέπει να αποφεύγουμε να ταΐζουμε τις αλλεπούδες της γειτονιάς μας. Η τροφή που προσφέρεται στο ζώο είναι κατά πάσα πιθανότητα ακατάλληλη. Τα αποφάγια από τις ανθρώπινες τροφές είναι ελκυστικά γιατί τα βρίσκει εύκολα στους κάδους απορριμμάτων. Οι περισσότερες τροφές όμως περιέχουν αλάτι, λιπαρά και συστατικά στα οποία δεν είναι μαθημένος ο οργανισμός του ζώου. Άρα πιο πιθανό είναι να του προκαλέσει προβλήματα παρά να του καλύψει την πείνα. Αν βρίσκει αλλεπού φαγητό στις αυλές και στα πεζοδρόμια, μπαίνει σε μεγαλύτερο κίνδυνο από ότι να το βρει μόνη της στο δάσος ή το πάρκο της περιοχής. Κυκλοφορώντας στους δρόμους, είναι πιθανός να τη χτυπήσει αυτοκίνητο, κάτι που συμβαίνει αρκετά συχνά. Δεν ψάχνει μόνο η αλλεπού φαγητό στα αποφάγια και τους κάδους, αλλά και άλλα ζώα, από γάτες και σκύλους μέχρι αγριογούρουνα. Αν υπάρξει συνωστισμός σε αυτά τα σημεία, είναι πιθανό το ένστικτο της επιβίωσης να οδηγήσει σε καυγάδες. Εξοικειώνεται με την ανθρώπινη παρουσία και ίσως γίνει λιγότερο επιφυλακτική. Το ότι ζει κοντά σε ανθρώπους δεν σημαίνει ότι πρέπει να χάνει το αίσθημα επιβίωσης και την καλή της ικανότητα να προφυλάσσεται από επίδοξους θηρευτές. Όλες αυτές τις συμβουλές και τις οδηγίες θα πρέπει να τις έχουμε στο νου μας, όχι μόνο για την αλλεπού, αλλά και για άλλα ζώα του δάσους, όπως οι αρκούδες και τα αγριογούρουνα.

0: Λοιπόν, θα γίνω rockstar.
1: Θα γίνεις.
0: Αμέ.
1: Γιατί σου αξίζει και μπράβο σου.
0: Θα σε βάλω στα φωνητικά, στα vocals.
1: Πάλι στα back vocals θα είμαι.
0: Όχι. Θα είσαι front line, παιδί.
1: Αστειεύομαι.
0: Με τη φωνή που έχεις, αλλή
1: μόνο. Μην το συζητάμε. Θα γίνουμε και δυο star.
0: Νομίζεις ότι κάνω πλάκα, ότι
1: βέβαια
0: μπορεί να συμβεί αυτό?
1: Όχι.
0: Πρόσεξε τώρα. Τρεις κολοσσοί της παγκόσμιας δισκογραφίας μαγειρεύουν μουσικό streaming με AI.
1: Α,
0: μάλιστα.
1: Και εδώ η AI.
0: Μάλιστα. Οι μεγαλύτερες μουσικές εταιρείες του κόσμου έχουν παραχωρήσει άδεια χρήσης των έργων τους στην νεοσύστατη πλατφόρμα Clay.
1: Ναι.
0: Την ακούς και κλαίει.
1: Ναι, ναι, κλαίνε όλοι οι υπόλοιποι καλλιτέχνες.
0: Που είναι μια υπηρεσία χαρακτηριστικού streaming όπως το Spotify, με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, επιτρέπει στους χρήστες να αναδημιουργούν τραγούδια σε διαφορετικά στυλ. Και σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορία, η κλαίει, όποιος ακούει.
1: Κλαίει.
0: Κλαίει για τη χαμένη
1: με
0: δόξα.
1: Με μαύρο δάκρυ.
0: Έτσι, των τραγουδιστών. Και λοιπόν, έχει εξασφαλίσει άδειες για χιλιάδες επιτυχημένα τραγούδια, ώστε να μπορέσει να εκπαιδεύσει μεγάλο γλωσσικό μοντέλο. Αυτή η εταιρεία διευθύνεται από τον μουσικό παραγωγό Έρι Άτι, πρώην στέλεχος της Sony Music, παρακαλώ, δεν είναι τυχαίος, και του DeepMind της Google, που είναι ένα εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης. Με λίγα λόγια, πήρανε χιλιάδες τραγούδια
1: να τα περάσουν
0: μέσα στην τεχνητή νοημοσύνη
1: και τα κάνεις μόνος μετά.
0: Μάλιστα, και μετά εσύ γίνεσαι, τι θες να γίνεις, παιδί μου?
1: Μιλάμε ότι ανοίγεται μεγάλη καριέρα μπροστά μας, έτσι.
0: Γίνεσαι Ed Sheeran, ας πούμε.
1: Μαράια θέλω να γίνω εγώ.
0: Μαράια. Λοιπόν, κύριε Γεωργακόπουλε, σας παρακαλώ πολύ, αν μπορούμε να μπούμε σε αυτή την πλατφόρμα την επόμενη φορά.
1: Έτσι, να βγάλουμε τραγούδι για την εκπομπή.
0: Όχι, να ακούσω κουβαρά All I Want for Christmas is You και να πεθάνω.
1: Α, είπε εντάξει.
0: Όλα γίνονται. Μπράβο, αυτό είναι, παιδί.
1: Αυτό είναι. Α, την παραγωγή στην κατανάλωση.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 9.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Ελένα Γαβρεσέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον Click FM 93.
11: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Σειρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Είμαστε και πάλι εδώ. Δεύτερη ώρα, Παρασκευή σήμερα. Ημερομηνίες δεν λέμε, οι υπολείψεις δεν φύγουμε. Λοιπόν, η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος ακάθεκτοι συνεχίζουν παρέα με εσάς, φίλες και φίλοι, τη δεύτερη ώρα για σήμερα.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Οκ. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: Για πες τώρα, σαν σήμερα, τι έγινε κάποτε.
1: Θα σε πάω πίσω. 1938, αλλά μου άρεσε πολύ αυτή η είδηση.
0: Ναι, για πες.
1: Ξανάρχισαν 11 Σεπτεμβρίου του 1938.
0: Μάλιστα.
1: Οι παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου.
0: Α, ωραίο.
1: Μετά από 2.000 χρόνια.
0: Έλα ρε.
1: Ξαναπάτησαν ηθοποιοί και κοινό.
0: Ήταν η πρώτη παράσταση της νέας εποχής.
1: Βεβαίως, με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή από το Εθνικό Θέατρο και με πρωταγωνίστρια, παρακαλώ, την Κατίνα Παξινού σε σκηνοθεσία Ροντήρη.
0: Έλα.
1: Αυτά είναι ονόματα που εμείς τα ξέρουμε μόνο θεωρητικά, αλλά τότε ήταν τεράστια ονόματα.
0: Και είναι ακόμα.

0: ορίστε, που κάθεσαι και βλέπεις έρευνες και μελέτες πώς να νιώσεις καλύτερα. Πάρ' το μπουκαλάκι σου, κορίτσι μου.
1: Με το νερό.
0: Πιες λίγο νεράκι.
1: Κάθε φορά που πίνω μου φωνάζεις.
0: Καλά, εντάξει.
1: Στην εκπομπή, όχι
0: εκτός
1: μετά.
0: Εκπομπής, ναι. Λοιπόν, είναι λέει το απλό μυστικό της ευεξίας. Γιατί για πες.
1: Γιατί ο εγκέφαλός μας καταρχήν αποτελείται σε ποσοστό περίπου 75% από το νερό. Και όχι μόνο ο εγκέφαλός μας, το σώμα μας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι η αφυδάτωση μπορεί να επηρεάσει και τη μνήμη και τη συγκέντρωση και τη λήψη αποφάσεων.
0: Ναι.
1: Βεβαίως. Δίνουν νερό στους πολιτικούς μας, δεν ξέρω. Με επαρκή ενυδάτωση το μυαλό λειτουργεί πιο καθαρά και πιο αποδοτικά. Μειώνονται οι πονοκέφαλοι, έχουμε καλύτερη πνευματική διάρκεια και αυξημένη ικανότητα συγκέντρωσης.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πίνουμε νερό.
0: Δεν πίνουμε
1: στο
0: νερό.
1: Το λέω εγώ.
0: Δεν πίνουμε.
1: Όχι, δεν πίνουμε νερό ούτε εμείς, ούτε οι πολιτικοί, ούτε κανένας.
0: Ούτε κανένας. Γι' αυτό κάνουμε μια τρύπα στο νερό.
1: Έτσι.
0: Έτσι.

0: δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 9:30.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
3: Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Στο Χάι στο Ζυπάρι. Μόνο εκεί θα βρείτε σχολικές τσάντες στη μισή τιμή. Μόνο εκεί θα ντύσετε οικονομικά όλα τους τα βιβλία. Στο Χάι έχετε 10% έκπτωση σε όλα τα βοηθητικά βιβλία δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου και στα βιβλία αγγλικών και γερμανικών. Και με κάθε αγορά δωροεπιταγή 20%. Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Μόνο στο Χάι. Χάι στο Ζυπάρι. Για πολύ χάι μαθητές.
4: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
5: Σειρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Ρε φίλε,
1: αυτό θα ήταν ωραίο αν το βλέπαμε.
0: Το είδαμε. Το είδα, εγώ το είδα στο TikTok.
1: Ναι.
0: Ναι. Δηλαδή είναι φοβερός ο τύπος και πραγματικά δηλαδή το καταφέρει.
1: Σοου, κανονικό, ε.
0: Εντελώς όμως. Απλά δεν δείχνει το τέλος.
1: Α.
0: Δεν δείχνει το τέλος. Πόσοι του την πέσανε.
1: Για να δούμε.
0: Τέλος πάντων, κατά τη διάρκεια λέει πανηγυριού έξω από ένα εστιατόριο στην Πάφο,
1: ναι,
0: στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Ένας αποφάσισε να δώσει το δικό του σοου. Τι έκανε λοιπόν. Ανέβασε στο κεφάλι του, όχι τραπέζι, όχι ποτήρια, όχι μπουκάλια, όχι κανάτες, μια τεράστια σούβλα κοντοσούβλη, παιδιά.
1: Που ψινότανε.
0: Είχε ψηθεί, καλέ.
1: Ο Χριστός.
0: Ναι. Και μάλιστα ανέβηκε πολύ γρήγορα το βίντεο, λέει, στα social media. Σε λίγες ώρες έγινε viral. Συγκέντρωσε πάνω από 300.000 προβολές.
1: Αυτόν θέλαν να δουν ή τα κοψίδια τώρα.
0: Δεν δείχνει το τέλος, σου λέω. Δεν ξέρω αν τη γλίτωσε το παλικάρι. Δεν ξέρω.

0: Να λοιπόν που φτάσαμε και για σήμερα στην ενότητα, τελειώνοντας την εκπομπή.
1: Και τι ενότητα για το Σαββατοκυριακό.
0: Είναι τραγούδια για το weekend.
1: Για φτιάξε μας τη διάθεση.
0: Και αυτό είναι ένα τραγούδι των Loverboy,
1: ναι,
0: που έχει τίτλο Working for Weekend.
1: Ωραία.
0: Έτσι, τραγούδι από τους Loverboy, είναι Καναδοί αυτοί, έτσι. Mm-hmm. Από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους, το Get Lucky, το 1981. Πρόσεξες τώρα γιατί είναι τραγούδι για το weekend, Working for Weekend. Ο κιθαρίστας ο Paul Dean,
1: ναι,
0: κάποια Τετάρτη,
1: ναι,
0: βγήκε έξω ο άνθρωπος να κάνει βόλτες και τα λοιπά, τον Ατάλο, mm-hmm, και είδε ότι υπήρχε μια ερημιά, ο κόσμος δεν κυκλοφορούσε.
1: Δεν κυκλοφορούσε.
0: Τότε,
1: παλιά.
0: 1980, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, σκέφτηκε λοιπόν ότι όλοι φαντάζομαι ότι είναι στις δουλειές τους και όλοι όπως και αυτός σκεφτόντουσαν μεσοβδόμαδα,
1: ναι,
0: τι να αρχίσουν να σκαρφίζονται, να οργανώσουν, να κάνουν
1: για το Σαββατοκύριακο.
0: Αυτή η συνήθεια. Άκου. Το θυμάσαι?
1: Και πώς δεν το θυμάμαι.
0: Πολλές φορές μεσοβδόμαδα αρχίζαν τα τηλέφωνα. Παιδιά, Παρασκευή,
1: τι θα κάνουμε?
0: Σάββατο, τι θα γίνει?
1: Έτσι.
0: Πάνε αυτά τώρα, έτσι. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι λοιπόν είναι το Working for Weekend και το αφιερώνουμε σε όλες και όλους που μας ακούνε για ένα Σαββατοκύριακο που έρχεται και να το περάσουν πάρα πολύ όμορφα.
1: Τέλειο.

0: Είδες, σε έφτιαξα.
1: Με έφτιαξες, λέει.
0: Χαρουμενούτσικο ήτανε.
1: Ήτανε χαρουμενούτσικο.
0: Σπιδιχτούλη.
1: Ήτανε χαριτωμένο.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Okay.
1: Αλλά περιμένω την επόμενη εβδομάδα τρομερές μουσικάρες όπως πάντα από σένα.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα. Και στο τέλος του πενθήμερου. Μπροστά μας έχουμε ένα wow weekend, καλοκαιρινό.
1: Όσο μπορεί το καθένας.
0: Έτσι. Ακόμα και μια βολτίτσα στο πάρκο της γειτονιάς με μια πορτοκαλάδα στο χέρι και καλή παρέα.
1: Και ακόμα και αν δουλεύετε, ρε παιδιά, με καλύτερη διάθεση θα περάσει η ώρα.
0: Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος, Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο και Βασιλεία Πέτρο, άντε, επειδή την αγαπάς, τη λέω.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε για τη συντροφιά σας.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: στον Click 93. Είναι 10. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Η αγάπη για τον αθλητισμό ξεκινάει από νωρίς. Ένα παιδί σέβεται, πειθαρχεί, προσπαθεί και γίνεται μαχητής. Έλα και εσύ στον Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιό και γνώρισε το ταεκβοντό και το kickboxing. Ξεκίνα από 4 ετών και σύντομα γίνε μάστερ στο είδος σου. Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιός. Με προπονητή τον πρωταθλητή Βασίλη Κωστόγλου. Εγκεκριμένο από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Κακό πρινάρι και ζυπάρι. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάλεσε στο 22004.
3: Οι αθλητές του Συλλόγου που διακρίνονται στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα εξασφαλίσουν μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
4: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Κλικ, στους 93. Η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
5: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 10.30. Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ, 38% φθηνότερα, 5,19. Σπανάκι, 28% φθηνότερα, 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo, 21% φθηνότερα, 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Νέο γυναικείο σποτ στην Go. Locker for Hair. Το αγαπημένο σου σποτ για shopping. Το Locker for Hair είναι εδώ, ακριβώς δίπλα από το ήδη γνωστό Locker. Γυναικεία ρούχα, κοσμήματα, τσάντες, ζώνες, φουλάρια και αξεσουάρ για κάθε στυλ και κάθε περίσταση. Από τα πιο casual look μέχρι την εμφάνιση που θα τραβήξει όλα τα βλέμματα. Νέες τάσεις, υπέροχες επιλογές και προσιτές τιμές σε ένα ολοκένουργιο νεανικό χώρο. Locker for Hair. Βασιλέως Παύλου 14, COS. Το νέο σημείο συνάντησης του γυναικείου στυλ.
0: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: Δύο.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός.
2: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 11 Σεπτεμβρίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1971 γεννήθηκε ο Ρίτσαρντ Ασκρόφτ, ο πάλι ποτέ ηγέτης δηλαδή των Verve. Επίσης το 1977 ο David Bowie εμφανίστηκε στη τηλεοπτική εκπομπή του Bing Crosby. Ακόμα το 1987 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Peter Tosh, ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της reggae μουσικής. Και τέλος, σαν σήμερα το 1965, οι Beatles ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Help. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο λίγες ημέρες πριν με την ετικέτα της εταιρείας Capitol.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Κλικ 93. Είναι 11.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
0: Η αγάπη για τον αθλητισμό ξεκινάει από νωρίς. Ένα παιδί σέβεται, πειθαρχεί, προσπαθεί και γίνεται μαχητής. Έλα και εσύ στον Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιό και γνώρισε το ταεκβοντό και το kickboxing. Ξεκίνα από 4 ετών και σύντομα γίνε μάστερ στο είδος σου. Αθλητικό Σύλλογος Ασκληπιός. Με προπονητή τον πρωταθλητή Βασίλη Κόστογλου. Εγκεκριμένο από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Κακό πρινάρι και ζυπάρι. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάλεσε στο 22004.
2: Οι αθλητές του Συλλόγου που διακρίνονται στα πανελλήνια πρωταθλήματα εξασφαλίζουν μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93. I've seen the devil dance on set.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 11:30.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Στο Χάι, στο Ζυπάρι. Μόνο εκεί θα βρείτε σχολικές τσάντες στη μισή τιμή. Μόνο εκεί θα ντύσετε οικονομικά όλα τους τα βιβλία. Στο Χάι έχετε 10% έκπτωση σε όλα τα βοηθητικά βιβλία δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου και στα βιβλία αγγλικών και γερμανικών. Και με κάθε αγορά δωροεπιταγή 20%. Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Μόνο στο Χάι. Χάι, στο Ζυπάρι. Για πολύ χάι μαθητές.
7: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 11 Σεπτεμβρίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1971 γεννήθηκε ο Ρίτσαρντ Ασκρόφτ, ο πάλι ποτέ ηγέτης δηλαδή των Verve. Επίσης το 1977 ο David Bowie εμφανίστηκε στη τηλεοπτική εκπομπή του Bing Crosby. Ακόμα το 1987 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Peter Tosh, ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της reggae μουσικής. Και τέλος, σαν σήμερα το 1965, οι Beatles ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Help. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο λίγες ημέρες πριν με την ετικέτα της εταιρείας Capitol.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Click 93. Είναι 12. Η αγάπη για τον αθλητισμό ξεκινάει από νωρίς. Ένα παιδί σέβεται, πειθαρχεί, προσπαθεί και γίνεται μαχητής. Έλα και εσύ στον Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιό και γνώρισε το ταεκβοντό και το kickboxing. Ξεκίνα από 4 ετών και σύντομα γίνε μάστερ στο είδος σου. Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιός. Με προπονητή τον πρωταθλητή Βασίλη Κωστόγλου. Εγκεκριμένο από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Κακό πρινάρι και ζυπάρι. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάλεσε στο 22004.
1: Οι αθλητές του Συλλόγου που διακρίνονται στα πανελλήνια πρωταθλήματα εξασφαλίζουν μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
2: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η ΕΝΚΑ Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
2: ΕΝΚΑ Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 22420-42096 ή επισκεφτείτε το encafood.gr.
3: ΕΝΚΑ Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
4: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Ελένα Γαβρεσέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον Click FM 93.
5: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
6: Hi, it's Rolling.
7: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

0: Panda, Mr. Santana, GMB. Yo,
1: κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.

παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 11 Σεπτεμβρίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1971 γεννήθηκε ο Ρίτσαρντ Ασκρόφτ, ο πάλιποτε ηγέτης δηλαδή των Verve. Επίσης το 1977 ο David Bowie εμφανίστηκε στη τηλεοπτική εκπομπή του Bing Crosby. Ακόμα το 1987 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Peter Tosh, ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της reggae μουσικής. Και τέλος, σαν σήμερα το 1965, οι Beatles ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Help. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο λίγες ημέρες πριν με την ετικέτα της εταιρείας Capitol.

0: στον Click 93. Είναι 12:30.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
0: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
0: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
0: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: Δύο.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός.
2: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93.
1: Thank you.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι μία.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Νέο γυναικείο σποτ στην Go. Locker for Hair. Το αγαπημένο σου σποτ για shopping. Το Locker for Hair είναι εδώ. Ακριβώς δίπλα από το ήδη γνωστό Locker. Γυναικεία ρούχα, κοσμήματα, τσάντες, ζώνες, φουλάρια και αξεσουάρ για κάθε στυλ και κάθε περίσταση. Από τα πιο casual look μέχρι την εμφάνιση που θα τραβήξει όλα τα βλέμματα. Νέες τάσεις, υπέροχες επιλογές και προσιτές τιμές σε ένα ολοκένουργιο νεανικό χώρο. Locker for Hair. Βασιλέως Παύλου 14, Κος. Το νέο σημείο συνάντησης του γυναικείου στυλ.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Η αγάπη για τον αθλητισμό ξεκινάει από νωρίς. Ένα παιδί σέβεται, πειθαρχεί, προσπαθεί και γίνεται μαχητής. Έλα και εσύ στον Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιό και γνώρισε το ταεκβοντό και το kickboxing. Ξεκίνα από 4 ετών και σύντομα γίνε μάστερ στο είδος σου. Αθλητικό Σύλλογος Ασκληπιός. Με προπονητή τον πρωταθλητή Βασίλη Κοστόγλου. Εγκεκριμένο από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Κακό πρινάρι και ζυπάρι. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάλεσε στο 22004.
7: Οι αθλητές του Συλλόγου που διακρίνονται στα πανελλήνια πρωταθλήματα εξασφαλίζουν μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
8: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
9: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 2:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
4: One, two, three, ho!

yo, funky guitar. Yo reggae.

0: στον Κλικ 93. Είναι τρεις.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Γεια σας. Είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
7: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93.

Κλικ FM 93. Ξυπνά αναμνήσεις.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 3:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 4.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον Click FM 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Κλικ 93 είναι 4:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 11 Σεπτεμβρίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1971 γεννήθηκε ο Ρίτσαρντ Ασκρόφτ, ο παλαιότερος ηγέτης δηλαδή των Verve. Επίσης το 1977 ο David Bowie εμφανίστηκε στη τηλεοπτική εκπομπή του Bing Crosby. Ακόμα το 1987 εγκατέλειψε το μάτι του κόσμο ο Peter Tosh, ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της reggae μουσικής. Και τέλος, σαν σήμερα το 1965, οι Beatles ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Help. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο λίγες ημέρες πριν με την ετικέτα της εταιρείας Capitol.

συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: 93. Είναι 5.
1: Γεια σας. Είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι 5:30.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
0: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
0: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
0: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 11 Σεπτεμβρίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1971 γεννήθηκε ο Ρίτσαρντ Ασκρόφτ, ο πάλεποτε ηγέτης δηλαδή των Verve. Επίσης το 1977 ο David Bowie εμφανίστηκε στη τηλεοπτική εκπομπή του Bing Crosby. Ακόμα το 1987 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Peter Tosh, ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της reggae μουσικής. Και τέλος, σαν σήμερα το 1965, οι Beatles ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Help. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο λίγες ημέρες πριν με την ετικέτα της εταιρείας Capitol.

0: accent. DJ Yo.
1: Κλικ FM 93. Ξυπνά.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 6.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069.
0: Η αγάπη για τον αθλητισμό ξεκινάει από νωρίς. Ένα παιδί σέβεται, πειθαρχεί, προσπαθεί και γίνεται μαχητής. Έλα και εσύ στον Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιό και γνώρισε το Taekwondo και το Kickboxing. Ξεκίνα από 4 ετών και σύντομα γίνε μάστερ στο είδος σου. Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιός. Με προπονητή τον πρωταθλητή Βασίλη Κόστογλου. Εγκεκριμένο από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Κακό πρινάρι και ζυπάρι. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάλεσε στο 22004.
2: Οι αθλητές του Συλλόγου που διακρίνονται στα πανελλήνια πρωταθλήματα εξασφαλίζουν μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
3: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
4: Η ΕΝΚΑ Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
3: ΕΝΚΑ Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-042096 ή επισκεφτείτε το encafood.gr.
4: ΕΝΚΑ Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
5: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Ελένα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον Click FM 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
6: What's up? This is Lady Gaga.
7: The new music show with Yanni Bozica.
8: My name is Benson Boone.
9: Hey, this is Calvin Harris.
10: Hello, this is Claude.
11: Hi, this is Taylor Swift.
12: Hi, I'm Selena Gomez.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και επιστρέφω με το New Music Show τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Περιμένουμε κάποιες μεγάλες κυκλοφορίες μέχρι το τέλος του χρόνου και σίγουρα θα τις ακούσετε πρώτοι εδώ. Άλλη μια μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία έρχεται τώρα.

0: στον Click 93. Είναι 6:30.
1: Νέο γυναικείο σποτ στην Go. Locker for Hair. Το αγαπημένο σου σποτ για shopping. Το Locker for Hair είναι εδώ, ακριβώς δίπλα από το ήδη γνωστό Locker. Γυναικεία ρούχα, κοσμήματα, τσάντες, ζώνες, φουλάκια και αξεσουάρ για κάθε στυλ και κάθε περίσταση. Από τα πιο casual look μέχρι την εμφάνιση που θα τραβήξει όλα τα βλέμματα. Νέες τάσεις, υπέροχες επιλογές και προσιτές τιμές σε ένα ολοκένουργιο νεανικό χώρο. Locker for Hair. Βασιλέως Παύλου 14, COS. Το νέο σημείο συνάντησης του γυναικείου στυλ.
2: Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Στο Χάι στο Ζυπάρι. Μόνο εκεί θα βρείτε σχολικές τσάντες στη μισή τιμή. Μόνο εκεί θα ντύσετε οικονομικά όλα τους τα βιβλία. Στο Χάι έχετε 10% έκπτωση σε όλα τα βοηθητικά βιβλία δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου και στα βιβλία αγγλικών και γερμανικών. Και με κάθε αγορά δωροεπιταγή 20%. Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Μόνο στο Χάι. Χάι στο Ζυπάρι. Για πολύ χάι μαθητές.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: Δύο.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Δύο στην τιμή του ενός.
3: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
5: Παλιά συναισθήματα. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show, την αγαπημένη σας εκπομπή, η οποία επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου για 7η συνεχόμενη χρονιά, το καθ...

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας. Ακούτε το New Music Show, την αγαπημένη κομπή του ραδιοφώνου σας, η οποία επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου για 7η χρονιά, γεμάτη νέες κυκλοφορίες και τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 7.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

0: listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: New Music Show. The Summer Edition.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Θα επιστρέψω ζωντανά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Άλλη μία μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία έρχεται τώρα.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Θα επιστρέψω live με νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε, ακούμε όλες τις μεγάλες επιτυχίες από το καλοκαίρι που μας πέρασε.

0: στον Κλικ 93. Είναι 7:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Βρισκόμαστε στο Σεπτέμβριο, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show και επιστρέφω στις live εκπομπές την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Για ακόμη μια χρονιά θα ακούσετε όλες τις νέες κυκλοφορίες πρώτα απ' όλους, πριν απ' όλους. It's

0: στον Click 93. Είναι 8. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον Click FM 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Click 93. Είναι 8:30.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: 2.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 11 Σεπτεμβρίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1971 γεννήθηκε ο Ρίτσαρντ Ασκρόφτ, ο πάλιποτε ηγέτης δηλαδή των Verve. Επίσης το 1977 ο David Bowie εμφανίστηκε στη τηλεοπτική εκπομπή του Bing Crosby. Ακόμα το 1987 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Peter Tosh, ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της reggae μουσικής. Και τέλος, σαν σήμερα το 1965, οι Beatles ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Help. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο λίγες ημέρες πριν με την ετικέτα της εταιρείας Capitol.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 9. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93. If you don't like something...

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 11 Σεπτεμβρίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1971 γεννήθηκε ο Ρίτσαρντ Ασκρόφτ, ο παλαιπωτέ ηγέτης δηλαδή των Verve. Επίσης το 1977 ο David Bowie εμφανίστηκε στη τηλεοπτική εκπομπή του Bing Crosby. Ακόμα το 1987 εγκατέλειψε το μάτι του κόσμο ο Peter Tosh, ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της reggae μουσικής. Και τέλος, σαν σήμερα το 1965, οι Beatles ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Help. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο λίγες ημέρες πριν με την ετικέτα της εταιρείας Capitol.

0: στον Κλικ 93. Είναι 9.30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 10.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 10:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Τώρα

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 11.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.
2: In the mix with Tassos Pillarinos.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.